0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Ελλάδα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στις γειτονίες της ελληνικής μουσικής με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 11. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
3: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέρας και η φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiobird.gr και θα καταλάβει.

Είμαστε στο Radiobird και κελαϊδάμε σε όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι το Μακαρανοτέρας και για την επόμενη ώρα θα παίζουμε μουσικές επιλογές.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Για την επόμενη ώρα θα ακούτε μουσική που επιλέγει το Μακαρονοτέρα.

Συνεχίζουμε με μουσική που επιλέγει το Μακαρόν Τέρας από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη για όλους εμάς εδώ στο radioberg.gr.

0: There's only one song left to do. Only one thing left to do. Ready? Go.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες. Γιατί?
2: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το Μακαρόν Τέρας και η Φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiobert.gr και θα

άγγισαν τα πόδια σου χορεύοντας μια νύχτα. Χορεύες μονάχος σου

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
2: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
1: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
3: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 11. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: είναι τα λάθη σου μεγάλα.
1: Και
0: είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Τι πάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σε όλους και όλες και καλό μήνα. Ακριβώς 6 ώρα το απόγευμα. Ο αέρας του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ανοίγει και για την επόμενη ώρα το μικρόφωνο αναλαμβάνει να συνδέσει ιστορίες, αισθητικές και ηχητικά τοπία που επιβεβαιώνουν τον τίτλο μας «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Για σήμερα έχω δώσει τον τίτλο Sonic Paths, ηχητικά μονοπάτια, και ξεκινάμε χωρίς καθυστερήσεις με ένα ορχιστρικό περίπατο στα σύνορα Αριζόνα και Μεξικού. Η Καλέξικο άνοιγαν πάντα νέους δρόμους συνδυάζοντας την indie folk με τη μεξικάνικη μαριά της παράδοση. Το οργανικό κομμάτι «Humano» κυκλοφόρησε το 2001 στην σπάνια περιορισμένης κυκλοφορίας συλλογή «Αεροκαλέξικο», η οποία υπολούνταν αρχικά μόνο στις περιοδίες τους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Καλέξικο στο instrumental κομμάτι τους «Humano» από τα 2001.

Οι τρομπέτες των Joy Burns και John Cupertino έδωσαν τη θέση τους στη σκόνη του έρημου τοπίου, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια μετάβαση προς τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Γιατί θα ακούσουμε τον Σουηδό Jonathan Hulten, που ήταν γνωστός από τη θητεία του στους Metal Tribulation. Θα ακολουθήσει εδώ μια εντελώς διαφορετική ακουστική κατεύθυνση. Από το Extended Play του 2017 θα ακούσουμε το Living, το οποίο στηρίζεται σε πολυεπίπεδα φωνητικά και μια γυμνή ακουστική κιθάρα.

0: Η λιτότητα των χορδών του Jonathan Holten αφήνει έναν αντίλαλο που ταιριάζει απόλυτα με την νεοφόρκ αισθητική του επόμενου του δημιουργού. Ο Δάνος Κιμ Λάρσεν, η κινητήριος δύναμη πίσω από το group of The Want and the Moon, κυκλοφόρησε το 2011 το άλμπουμ The Long Descent. Μέσα από αυτό, το τραγούδι Tears It Apart ξεχωρίζει γιατί μπολιάζει την νεοφόλκ δομή με ενορχιστρώσεις που θυμίζουν folk pop της δεκαετίας του 60. Θα ακούσουμε λοιπόν τους Of The Want and the Moon στο κομμάτι Tears It Apart από τα 2011.
1: Mon cœur se détache de vous.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είστε συντονισμένοι λοιπόν με το www.radiobird.gr και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο», που για σήμερα έχει τίτλο επεισοδίου «Sonic Paths» με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο. Παράλληλα, το chat της ιστοσελίδας μας λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, βρίσκεται κάτω δεξιά. Και σκεφτείτε το σαν έναν πίνακα ανακοινώσεων του σταθμού. Γράψτε τη γνώμη σας ή διαφωνήστε ελεύθερα με τις επιλογές μου. Αν η καθημερινότητα σας βγάλει εκτός συχνότητας, θυμηθείτε ότι η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά την ίδια ώρα, 6 με 7, κάθε απόγευμα εκτός Τετάρτης. Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο έχουμε 4 ευκαιρίες επαναλήψεων για να καλύψουμε.

Ο χαμηλόσυρτος χαρακτήρας των μόρφιν παραμένει σημείο αναφοράς για το πώς η αφαίρεση παράγει τεράστιο όγκο στον ήχο. Συνεχίζουμε. Ο Άντι Ντράγκατζης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός παραγωγός που βρίσκεται πίσω από τους Blue States, υπέγραψε το 2002 το άλμπουμ Man Mountain. Μέσα από εκεί, το κομμάτι Season Song έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από το soundtrack της ταινίας 28 Days Later του Danny Boyle από τα 2002. Θα ακούσουμε τους Blue States στο τραγούδι αυτό, Season Songs από τα 2002.

Ένας κινηματογραφικός, ταξιδιάρικος ηλεκτρονικός ήχος που συνδυάζει όργανα ορχήστρας με προσεγμένο down-tempo προγραμματισμό. Πάμε τώρα σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Θα ταξιδέψουμε στο Νορβηγικό Βορρά με την Mary Boyn, την καταγωγής από τους Σάμι Ιθαγενείς, που είναι η μόνη επίσημα αναγνωρισμένη Ιθαγενής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βόρεια Ευρώπη. Η δημιουργός λοιπόν Mary Boyn ενσωματώνει την παραδοσιακή φωνητική τεχνική Yoik, μια αρχαίγονη φωνητική παράδοση ακαπέλα των Ιθαγενών Σάμι με σύγχρονα μουσικά όργανα. Η ουσία για την παραδοσιακή αυτή φωνητική τεχνική Yoik είναι ότι δεν τραγουδάς για κάτι σε ένα Yoik, τραγουδάς για να ανακαλέσεις ένα συγκεκριμένο άτομο, ζώο ή τόπο. Θα την ακούσουμε από το άλμπουμ του 2006 με τον τίτλο «Ιτζικίντας» στο τραγούδι «Voi, voi, mu».

Η φωνή της Μαρι Μπόιν ξεπερνά τα γλωσσικά σύνορα, μεταφέροντας μια αρχαίγονη τελετουργική αίσθηση κατευθείαν στο σήμερα. Ο Ισραήλ Νας ηχογράφησε το άλμπουμ Rain Plants το 2013 σε μια ξύλινα χειρόνα στο Dripping Spring του Τέξας. Το μόνιμο κομμάτι φέρνει στο προσκήνιο την Αμερικάνα με έντονες επιρροές από την κιθαριστική σχολή του Neil Young και της West Coast ψυχεδέλειας. Ακούμε τον Ισραήλ Νας στο κομμάτι Rain Plants από τα 2013.

0: του πενταρστήλ, της κιθάρας και τα ζεστά αναλογικά περάσματα του Ισραηλινάς άφησαν μια αίσθηση ανοιχτού ορίζοντα.
1: Ακούτε το Radio Bird και την εκπομπή. Το ένα φέρνει το άλλο με τον Ανέστη. Κάθε μέρα 6 με 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες.

Επιστροφή στα δικά μας. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας στο άλμπουμ «Ταξίδι για ένα ευρώ» του 2009 παρουσίασε τις τρεις ευχές. Ένα κομμάτι στηριγμένο στην αμεσότητα της ερμηνείας και τους απλούς ουσιαστικούς στίχους. Λεωνίδας Μπαλάφας, τρεις ευχές από τα 2009.

0: η αυθεντικότητα της ελληνικής τραγουδοποιίας όταν αποφεύγει τις περιττές παραγωγές και εστιάζει στον πυρήνα του τραγουδιού. Ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο», αποκλειστικά στο Radio Bird. Πίσω από το μικρόφωνο, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που επιμελείται και παρουσιάζει αυτή την εκπομπή. Ο moderator, παραγωγός με έδρα την Αθήνα, κυκλοφόρησε το 2018 το άλμπουμ Sinner's Syndrome. Το Burning Bridges είναι ένα υπόδειγμα sample-based trip-hop με αναλογική ζεστασιά και vintage αισθητική. Moderator και Burning Bridges από τα 2018.
1: Everything else is just icing on the cake, you dig?

Το βινιλιακό σαμλάρισμα και το αργό ρυθμικό μπάσο του Moderator λειτουργήσαν ως η τέλεια γέφυρα για το επόμενο ηχητικό πείραμα. Το 1981 ο Brian Eno και ο David Byrne κυκλοφόρησαν τον σταθμό My Life in the Bush of Ghosts. Στο κομμάτι τους με το τίτλο The Jezebel Spirit χρησιμοποίησαν πραγματικό ηχογραφημένο απόσπασμα από ραδιοφωνική μετάδοση εξορκισμού, τοποθετώντας το πάνω σε πολυρυθμικά post-punk beats. Brian Eno και David Byrne στο Jezebel Spirit από τα 1981.

0: Ένα ιστορικό δείγμα για το πώς το sampling άλλαξε για πάντα τη σύγχρονη μουσική παραγωγή στις αρχές της δεκαετίας του 80. Θυμηθείτε ότι το My Life in the Bush of Costs κυκλοφόρησε στα 1981.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Και με το ένα αναφαίνει το άλλο, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε στους UB40. Οι UB40, που πριν γίνουν εμπορικό φαινόμενο, ήταν μια πολιτικοποιημένη double reggae μπάντα από το Birmingham, που πήρε το όνομά της από το έντυπο επιδόματος ανεργίας της Βρετανίας. Από το άλμπουμ τους λοιπόν Present Arms το 1981 θα ακούσουμε το Sardonicus. Πάμε λοιπόν, UB40 και Sardonicus από τα 1981.

Αυθεντικό, βαρύ dub reggae με κοινωνική συνείδηση και την κλασική αγγλική παραγωγή της εποχής. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το άλμπουμ σταθμό του Tom Waits, το Swordfish Trombones από το 1983. Στο τραγούδι του με τον τίτλο Soldiers Things, ο Waits, συνοδευόμενος μόνο από μαρίμπα, όργανο και κόντραμπάσο, απαγγέλει την εκποίηση των προσωπικών αντικειμένων ενός στρατιώτη για λίγα σέντ. Tom Waits και Soldiers Things από τα 1983. Μια καθηλωτική, δωρική αφήγηση που αποτυπώνει την τραγικότητα της ανθρώπινης απώλειας χωρίς καμιά δόση εντυπωσιασμού.

και με τις τελευταίες νότες του Tom Waits ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω οι διαδρομές που ακολουθήσαμε την τελευταία ώρα να σας πρόσφεραν μια διαφορετική ηχητική συντροφιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμετείχαν και κάναμε μαζί τη συνακρόαση. Θυμίζω το ραντεβού μας καθημερινά στις 6 έως τις 7 το απόγευμα, με εξαίρεση την Τετάρτη. Για όσους θέλουν να επανέλθουν στο πρόγραμμα μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι 4 επαναλήψεις μας είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο και την Κυριακή στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και να θυμάστε πως η μουσική, όπως και στην καθημερινότητα, το ένα φέρνει τ' άλλο. Και πάλι καλό μήνα, σας εύχομαι καλό απόγευμα και καλή αντάμωση. Γεια σας.

φίλες και φίλοι του Radio Bear. Είμαι ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the Halls. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 και θα ακούσουμε γνωστές και άγνωστες επιτυχίες από το χώρο της κλασικής rock. Καλή σας ακρόαση! Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα, καλό μήνα βασικά και καλή νέα μουσική σεζόν για το σταθμό μας και την εκπομπή μας. Είμαι ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the Notes για 10η χρονιά στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, τα μισά στο Shelter Radio και τα τελευταία 5 στο Radio Bear, τη μουσική μας φωλιά από το Βραχάτι Κορινθίας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί. Ο καιρός είναι συνεπής με την εποχή, καθαρά φθινοπορεινός αυτές τις μέρες. Και έτσι θα ξεκινήσουμε κι εμείς με ένα κομμάτι που τους ήχους και τα χρώματά του τα έχω συνδυάσει με το φθινόπωρο. Tim Buckley, Phantasmagoria in 2 από το Goodbye Hello. Καλή σας ακρόαση.

Νομίζω θα συμφωνείτε όλοι ότι το κομμάτι αυτό προσφέρεται για ξεκίνημα. Μια νέα περίοδο λοιπόν, ένας νέος χρόνος, ήθελε και ένα νέο σποτ. Ακούσουμε το μουσικό χαλί του νέου σποτ, το κλασικό Ohio, τον Crosby, Stills & Nash, για τη σφαγή, μάλλον τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο του Ohio και τους 4 νεκρούς φοιτητές.

Είμαστε στο κέντρο της μεγάλης διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ, την άνθηση της folk rock μουσικής και του κινήματος των hippies. Περνάμε στους Canet Heat που μας οδήγησαν από αυτή την εποχή στο Woodstock με το Let's Work Together.

Και για τη συνέχεια οι Birds, που είναι αυτοί που έπαιξαν πολύ καλύτερα από τον Dylan, σπουδαία κομμάτια του Dylan, ο οποίος κυριάρχησε στο κίνημα αυτό στη δεκαετία του 60, της αμφισβήτησης και της διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Βιετνάμ, με το It's All Over Now, Baby Blue, από τους Birds.

Μπέρτσερ δημιουργήθηκαν και έδρασαν κυρίως στο Λος Άντζελες, αλλά στην άλλη μεγάλη πόλη της Καλιφόρνιας, στο Σαν Φραντζίσκο, εκείνη την εποχή μεσουρανούσε και η φήμη του και η δράση του έφτασε σχεδόν στις μέρες μας. Ακόμα γίνεται χαμός όταν παίζουν, όσοι έχουν απομείνει. Και μιλάμε για ποιους άλλους, για τους Grateful Dead και το Ripple από το American Beauty του 1970.

Και μια και τους γυρέψαμε λιγάκι, ας περάσουμε και στους Clearwater Revival, το συγκρότημα του John Fogerty και το Batman Rising από την ίδια εποχή.

Και μετά τους Clinton's Clearwater Revival, σειρά παίρνει ο Fats Domino, ένας από τους πρωτεργάτες στο rock and roll και ο συνθετικός κρίκος μεταξύ της νέγρικης μουσικής, του blues και του rock που ακολούθησε. Ain't that the same? You.

Και τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μέρος εκπομπής, το Build Me a Woman, ένα κλασικό blues κομμάτι στην απίστευτη εκτέλεση του Jim Morrison και τον Doris από το Absolutely Live. Η συνέχεια της μουσικής που λέγαμε, πώς από το blues και το rock and roll περάσαμε στο blues rock και στην καθαρή rock σκηνή.

0: φίλες και φίλοι του Radio Bear. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!
1: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, σας θυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Rock Around the Notes από το Radio Bird, τη μουσική σας φωλιά από το Βραχάτι Κορινθίας. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης εκπομπής για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Στο πρώτο μέρος παίξαμε κομμάτια κυρίως από τα δεκαετία του 60 και κυρίως από την Αμερική. Το δεύτερο μέρος θα είναι και λίγο πιο progressive και θα έχει και πολλά συγκρονήματα από τη Μεγάλη Βρετανία. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στους 8. Καλή σας ακρόαση. Ξεκινούμε αμέσως με τους Dire Straits και το One Upon a Time in the West.

μετά τους Dire Straits θα περάσουμε σε ένα πολύ ξεχωριστό group, τους 801 Live, μια συνεργασία του Phil Manzanera με τον Brian Eno, από το οποίο θα ακούσουμε την εξαιρετική εκτέλεση του You Really Got Me για τη συνέχεια.

Νομίζω ότι έβγαλαν ένα μόνο δίσκο, έκοψα ένα live και από τον live, μάλλον και ένα στούντιο το Tomorrow Never Knows και ήσαν απίστευτοι. Συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο μου group από το Λονδρέζικο Underground κίνημα, τους Edgar Brookton Band. Έπαιζαν έξω από φυλακές, ήσαν αναρχικοί και δεν το έκραβαν καθόλου, έκαναν διαμαρτυρίες, πορείες, είχαν ένα φορτηγό και έπαιζαν ξαφνικά στα εργοστάσια. Τους κυνηγούσε αρκετά αισθητομία για την αντισυμβατική τους δράση. Ήρθαν πολλές φορές και στην Ελλάδα. Εμείς ακούμε το αγαπημένο Even Over Rooftops.

πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι από ένα γκρουπ που έπαιζε hard rock βασικά, βαβούρδα, γιάριδες ήσαν, γιατί καλούνται να έχουν και μερικά πολύ ερικά κομμάτια όπως αυτό που είναι το αγαπημένο μου. Και αφού είμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, κρίμα να μεταχθούμε στην Ιρλανδία, να ακούσουμε και τον μεγάλο κιθαρίστα της rock και του rock blues, τον Rory Gallagher, I'm not a quake yet.

Και μετά από το εξαιρετικό αυτό κομμάτι, πάμε προς το τέλος της εκπομπής να ακούσουμε ένα κλασικό progressive rock από τους Caravan και από το 1973 το Golf Girl. Να σας πούμε ότι, όπως καταλάβατε, η εκπομπή από Δευτέρα που ήταν καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε στην Πέμπτη, κάθε Πέμπτη 7 με 8 λοιπόν, άρα να νεώνουμε το ραντεβού μας και ελπίζω να είμαστε μαζί για όλη τη χρονιά με ζωντανές εκπομπές, με κέφι και όρεξη για καλή κλασική ροκ μουσική και όχι μόνο. Να έχετε ένα όμορφο μουσικό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Σας αποχαιρετάμε με τους Caravan και το Golf Girl. Να έχουμε μια όμορφη μουσική χρονιά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε τα ηχοτρόπια. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Και σήμερα το μουσικό μας ταξίδι θα ενώσει τα σοκάκια του Πειραιά και της Σύρου με τα καταγόγια του Δέλτα του Μισισιπή. Εκ πρώτης όψεως, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Από τη μια ο Μπαγλαμάς, το Μπουζούκι και η μαγκιά του Ρεμπέτη. Από την άλλη, η ακουστική κιθάρα, η φυσαρμόνικα και ο πόνος του μαύρου μουσικού της Αμερικής. Κι όμως, αν ακούεις προσεκτικά, η ψυχή τους είναι μία.

Είναι μουσική που μετέτρεψε τη θλίψη σε αξιοπρέπεια και τη φτώχεια σε τέχνη. Εκεί θα ταξιδέψουμε στους δρόμους του ρεμπέτικου και του blues. Καλή ακρόαση.

Ξεκίνημα με τον Ταλκά του Στέλιου Βαμβακάρη και του Λουιζιάννα Ρεντ. Για τη συνέχεια θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μπάτη το 1935. Εκεί που οι Έλληνες ήτανε στην Αμερική και ήτανε του πεταματού.

κιθάρα είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, που έκανε έναν ολόκληρο δίσκο με τα ρεμπέτικα της Αμερικής.

στο Αμέρικα. Θα μείνουμε με τη φωνή του Led Belly, με ένα παραδοσιακό τραγούδι των φυλακών του Αμερικάνικου Νότου. Αναφέρεται στο τρένο Midnight Special. Ο μύθος των φυλακισμένων έλεγε ότι αν το φως του τρένου έπεφτε πάνω στο κελί σου, θα έπαιρνες σύντομα χάρη αποφυλάκησης.

Έτσι θα κυλήσει η εκπομπή με μπρος πίσω. Γυρίζουμε στον Πειραιά. Εκεί θα συναντήσουμε ξανά τον Γιώργο Μπάτη και τη Γιφτοπούλα. Ένα από τα πιο ιστορικά κομμάτια του πρώιμου πειραιώτικου ρεμπέτικου.

Και αυτή είναι η Αρίθα Φράγκλιν σε ένα τραγούδι του Σαμ Κουκ. Και αυτή είναι η Αρίθα Φράγκλιν σε ένα τραγούδι του Σαμ Κουκ.

Ο Σαμ Κουκ λέει στο τραγούδι ότι μια αλλαγή πρόκειται να έρθει και μιλάει βέβαια για το νόημα της ελπίδας και της βεβαιότητας ότι οι κοινωνικές συνθήκες και οι φιλετικές διακρίσεις της εποχής τελικά θα άλλαζαν προς το καλύτερο.

Αυτή ήταν η μαγική φωνή της Τζένις Καπάδαη και η κιθάρα του Βασίλη Τζαβάρα σε ένα τραγούδι του Willie Dixon από το 1963. Πίσω στο χρόνο τώρα, το 1932, ο Ιωάννης Χαλκιάς γράφει ένα από τα μεγαλύτερα ορχιστρικά τραγούδια

ιστορικά θέματα με μπουζούκι. Είναι το μινόρο του Τεκέ και ήταν το πρώτο σόλο μπουζούκι που γραφήθηκε στην ιστορία. Σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία στην Αμερική και στην Ελλάδα, νομιμοποιώντας έτσι το μπουζούκι στη δισκογραφία.

Αυτός ήταν το Νταλκάστρο Ιωάννη Χαλκιά στο Μινόρι του Τεκέ, μια ηχογράφηση που έγινε στη Νέα Υόρκη. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Μάρκος Βαμβακάρης, Έλλη Πετρίδου, Χαράματα η ώρα 3, ηχογράφηση του 1938. Ερωτική απογοήτευση, μοναξιά και ξενύχτη στις κακόφημες γειτονιές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ακούτε το ραδιοπούλι, ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια που σήμερα ταξιδεύουμε νοερά στους δρόμους του Πειραιά και στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης. Και αυτή είναι η Canet Hit. Ένα τραγούδι βασισμένο σε ένα παλιότερο τραγούδι του Χένρι Τόμας του 1928. Φυγή από το θόρυβο της πόλης προς τη φύση και την ελευθερία. Το τραγούδι έγινε ύμνος του κινήματος των hippies. Ταυτίστηκε απόλυτα με το φεστιβάλ του Woodstock του 1969.

Πίσω στη γειτονιά μας, σε ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, «Όταν τα δυο σου μάτια», 1937. Από τα πρώτα μεγάλα τραγούδια που καθιέρωσαν το Γιάννη Παπαϊωάννου συνθέτη και το Στράτο Παγιουντζή που το τραγουδάνε μαζί ως τη θεσπόζουσα φωνή της εποχής.

Και από τον Γιάννη Παπαϊωάννου, από τον μπουζούκι του Γιάννη Παπαϊωάννου, στην κιθάρα του Τζον Λι Χούκερ. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Λιρόι Καρ το 1934. Ο Τζον Λι Χούκερ το ηχογράφησε το 1960. Μιλάει για τον πόνο του χωρισμού και τη θλίψη που σε πιάνει λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος. Lord knows I do despise. Nobody knows, knows what shape that I'm in. Nobody knows, what shape that I'm in. My wife have left me, for another man. Several long years, Lord knows that I've tried everything I could do to get along with my wife, Blue before sunrise,

0: No, I do the fine.
1: Τι εξαιρετική ενορχήστρωση σε αυτό το νοχελικό blues με εκτελεστή το John Lee Hooker. Επιστρέφουμε στη γειτονιά μας. Θα συναντήσουμε τον Βασίλη Τσιτσάνη και την Αρχόντισσα. Ο Βασίλης Τσιτσάνης παίρνει μια πραγματική ιστορία ενός ανικανοποίητου έρωτα που είχε δραματικό τέλος και το κάνει ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια της ιστορίας της ελληνικής μουσικής. Η Αρχόντισσα άλλαξε την πορεία του ρεμπέτικου κάνοντάς το πιο αποδεκτό στα ευρύτερα αστικά στρώματα. Και εδώ δεσπόζει η φωνή του Στράτου Παγιοντζή.

Και από το 1938 πάμε στο 1965. Ο Μάνος Χατζηδάκης φτιάχνει έναν ολόκληρο δίσκο, ο Σκληρός Απρίλης του 45, με τα λαϊκά τραγούδια που τον σημάδεψαν και τον έκαναν να λατρέψει το ρεμπέτικο. Εκεί λοιπόν ζητάει στον Βασίλη Τσιτσάνη να κάνουν μια συνομιλία μουσική, αυτός με το πιάνο του και ο Βασίλης Τσιτσάνης με τον μπουζούκι. Ακούστε.

Ήταν η φωνή της Μπέσι Σμιθ σε μια ηχογράφηση του 1925. Ερχόμαστε στα δικά μας. Ο Λουκιανός Κελαϊδόνης είναι από τους συνθέτες που επηρεάστηκε πολύ από το blues και επειδή αγαπούσε τη Νέα Ορλεάνη βρήκε τους New Orleans

0: και έκανε μια ολόκληρη συναυλία το 1998 στο Λυκαβητό.
1: Πήρε χρόνια. Νέα Κυψέλη. Λαχανά 85.
0: New Orleans. Jazz band. Μια μεγάλη μπάντα.
1: Το σπίτι. Ο κήπος. Τα καλοκαίρια.
0: Και εδώ δείχνει με ένα πολύ τρυφερό τρόπο ο Λουκιανός.
1: Η Κυραντιγόνη.
0: Η Κέτη. Η διαδρομή.
1: Η Παλάσσα. Ο Χρήστος.
0: Το συνέστημα.
1: Ο Παντελής. Ο Μαρίνος. Ο Γεράσιμος. Ο Νίκος, ο Σωτήρης, η Αγγελικούλα, η Ρινούλα, η Ρένα, η Δήμητρα, η Κυραλαμπρινή, η Δελβίνου, η Ιωστρόβου, η Κυραφροδίτη, ο Κυραντώνης, η Ούλεν, ο Φούρνος, ο Μιχαλάκης, το σχέδιο Μάρσαλ, η Ιόνιο Σχολή, το Γεφυράκι, ο Γιάννης και ο Πέτρος, η Πλατεία, το Αττικόν, του Κασίμι, η Βάνα, η Μέρη, το Βουνό, το Κορολόγος, ο Προφήτης Ηλίας. Τα Μεσημέρια, το Πλισταριό, οι Κόκκινοι Δαίμονες, του Τσουκνικά, η κυρία Ευγενία, ο Κυραργύρης, η Βεατρίκη, το Πιάνο, το Οδείο Αθηνών, η Πειραιός, η Ομόνια, τα Χαφτία, η Βερανζέρου, η Λούστρη, το Λαύριο, η Ωραία Ζίτσα, το Green Park, το Άλσος, το Ρέξ. Λαχανά, Λαζαράδων, Φαέρθοντος, Βελβενδούς, Πλατεία, Οδός Κυψέλης, Κοδρικτόνος, Πατησίων, Πανεπιστημίου. Τότε ανέβαινε η Πανεπιστημίου. Ο άγνωστος στρατιώτης, ο βασιλικός κήπος, οι στήλες του Ολυμπίου Διός, Συγκρού, το Δέλτα, η αεροπορία, ο Ζέφυρος, ο Μπάτης, το Έδεμ, ο Άλυμος, η ΤΑΕ. Η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη. 726 St. Peter Street. Το Preservation Hall. Η Preservation Hall Jazz Band. Η Νέα Ορλεάνη. Η Media Luz, η Βουλιαγμένη, το The Fucking Fifties, το Texas, το Flowers, το Ψυχικό, η Νέα Κυψέλη στην

Ρίζες, σκηνή, τόπη. Είναι όλα αυτά που περιέγραψε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μαζί με τους Preservation Hall Jazz Band. Για τη συνέχεια, το ίδιο πράγμα ακριβώς θα κάνει και ο Ηλίας Ζάικος.

Ένας μουσικός αυτοσχεδιασμός που αναδεικνύει πως το ρεμπέτικο και το blues, το τάγκο, το φλαμέγκο είναι αδέλφια. Είναι μουσικές των περιθωριοποιημένων ανθρώπων της πόλης.

κλείσουμε την βόλτα μας σήμερα. Μια βόλτα που μας πήγε από τα σοκάκια του Πειραιά στα σοκάκια της Νέας Ορλεάνης, ρεμπέτικο και μπλουζ, κοινή διαδρομή, κοινά συναισθήματα, ο ίδιος πόνος που ενώνει όλο τον κόσμο που θέλει να εκφραστεί μέσα από τη μουσική. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια, το ραδιοπούλι ακούτε, μείνετε συντονισμένοι. Θανάσης Κρεμασμένος έρχεται με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια και καλό μήνα, 1η του Οκτώβρη σήμερα. Ο καιρός φθινοπορεινός, σαφέστατα, στην Κρήτη γίνεται χαμός. Εδώ στο Βραχάτι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με ελληνικό τραγούδι σήμερα, ηλεκτρικό. Ή αν θέλετε μπορεί να το πείτε και ελληνικό ροκ, όχι το πολύ σκληρό, το πιο soft. Μέχρι τις 10 λοιπόν μαζί, επιλογές θα είναι ασκερμασμένος για τους φίλους Hackman, live από το Βραχάτι και ξεκινάμε με Ξαξάκες και Γιάννη Νάστα.

0: σοβαρά.
1: Fuyu 的人用金钱洗澡。

παιδί της Θεσσαλονίκης, ο Νάστας και οι Ξαξάκες, παιδί της Θεσσαλονίκης και ο Παύλος Παυλίδης, ο οποίος 27 Νοέμβρη θα λανσάρει το καινούριο του δίσκου που λέγεται Πανσέληνος. Στο μεταξύ μας δίνει μικρά δείγματα, δύο καινούργια τραγούδια βγήκαν αυτές τις μέρες, ακούμε ένα από αυτά, το «Στις μεγάλες πόλεις».

Και πάμε λίγο πίσω. 2006 κυκλοφορεί ο δίσκος Τηλεοφόρο της Εύας. Είναι η Θεοδοσία Τσάτσου που έχει γράψει τη μουσική στο τραγούδι που ακούμε. Τους στίχους έχει γράψει η Γιώτα Δαυλάρα. Ποιος είσαι εσύ που με κοιτάς, λέγεται. Τώρα, ποιος είσαι εσύ που με ακούς, αν θέλεις να πεις, έχουμε live chat κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού.

Αυτή ήταν η Θεοδοσία Τσάτσου που είχε περάσει από τους Μπλε, πρώτη τραγουδίστρια. Η άλλη τραγουδίστρια των Μπλε ήταν η Τζόρτζια Κεφαλά, που φέτος έβγαλε καινούριο δίσκο που λέγεται 8. Ακούμε το μόνιμο τραγούδι που συνεργάζεται με τον Σωκράτη Μάλαμα, η μουσική του Νίκου Αντίπα.

0: Θα πάμε τώρα λίγο πίσω, 1996, από ένα δίσκο που είχε βγάλει η Μαρία Δημητριάδη, νομίζω το τελευταίο της, που λεγόταν... Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Μας περιπτώσει, εκεί είχε το κομμάτι «Δεν είμαι εκεί», μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου το έλεγαν, σε μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Αύριο το έλεγαν το δίσκο, το θυμήθηκα.
1: Για γυμνή φουντώνει από κάτω η φυλή. Ίδια στολισμένη, ύποπτη κλειδί. Ψάχνεις μα δεν είμαι εκεί. Μπόμπα το ουίσκι, χύμα η ζωή. Νυχτώνει κι είναι πρωί. Σπάνε τα ηχεία, κόβει το γυαλί. Άδικα με ψάχνεις, δεν είμαι εκεί.

Το τραγούδι αυτό έχει γραφτεί αρκετά χρόνια πίσω, αλλά είναι σαν να αφορά το σήμερα. Όλα τριγύρω αλλάζουν λοιπόν και όλα τα ίδια μένουν. Να ακούσουμε κάτι από τα ξεκινήματα του Σοκράτη του Μάλαμα, τις Λάσπες.

τέλη της δεκαετίας του 90, ο Πέτρος Θεοτοχάτος είχε κάνει 2-3 δίσκους που είχαν ξεχωρίσει και είχαν βγάλει τραγούδια όπως το «Και θα χαθώ». Μετά άλλαξε στυλ, το γύρισε στην ορχιστική μουσική και σε άλλα είδη. Ακούμε εδώ ένα τραγούδι που λέγεται «Στην Έγινα».

Θα πάμε τώρα σε ένα φεστιβάλ που έγινε μία φορά. Έγινε δίσκος, ο οποίος είναι και σπανιότατος, το Pop Festival του 1973. Συμμετείχαν διάφορα συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων και οι Κάστορες που θα ακούσουμε τώρα από την Αθήνα. Το τραγούδι λέγεται «Βρήκαμε τη λύση» και είναι ένα από τα δισκάκια που έχω στη δισκοθήκη μου, από αυτά που λέμε αξίας. Σπάνιο.

Τρομερός δίσκος, τρομερό μπάσο και συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα άλλο συγκρότημα που είχε βγάλει ένα δίσκο που λεγόταν Σας Κοντινιάς το 71 στο Οντάριο του Καναδά, οι Athenians of Toronto, Έλληνες που έμεναν στον Καναδά. Ο δίσκος ήταν χαμένος μέχρι που επανεκδόθηκε 50 χρόνια μετά από τη Vigo Records. Ακούμε την απόδοση της μπάντας στο Light My Fire των Doors που έχει και ελληνικά στιχάκια.

0: Και ερχόμαστε στα 1987. Ο Λάκης Παπαδόπουλος βγάζει το άλμπουμ «Δικαίωμα στο όνειρο». Εκεί υπάρχει το «Σε ζητάω». Παίζω βινήλια σήμερα αρκετά. Το έχετε καταλάβει μάλλον.
1: Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κύριλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άνοδο και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Ελληνικό τραγούδι με ηλεκτρικές πινελιές και κιθαρούλες. Σήμερα θα πάμε στο 1981 να ακούσουμε Βλάση Μπονάτσο. Τότε είχε βγάλει ένα δίσκο του που λεγόταν γενικά, είχε διάφορα τραγούδια διαφόρων συνθετών και στιχουργών. Η μπαλάντα που θα παίξω λέγεται «Μάτια μου», η στίχη του Γιάννη Καλαμίτση και η σύνθεση του Τάκη Μπουγά.

Υπέροχο. Υπέροχο και το επόμενο, Τερμίτες από την Αμαρτωλή Μαρία του 84, το Μηχανικά. Λαβρέντης βεβαίως Μαχαιρίτσας, Μιχάλης Μαρματάκης στίχη, Γιάννης Σπυρόπουλος, Μπαχ.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είχαμε πρωτογνωρίσει στο δίσκο για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης, τον Pixie Lux, που είχε βγει το 1994. Οι περισσότεροι γνωρίζουν την ερμηνεία της Σωτηρίας Λεωνάρδου. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον Μάνο Ξηδούς, τον οποίο θα ακούσουμε εδώ να το λέει ο ίδιος. Μια ζωή στο ρίσκο.

Τρομερό τραγούδι, Μάνος Ξηδούς στη στίχη, η μουσική Πλιάτσικας και Στόκας. Εδώ ακούμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι, τους Μάτς και Δεσπέλ τους είδαμε φέτος στο Rock Festival του Κιάτου. Στις 15 του Σεπτέμβρη έβγαλαν το Σπουργίτι.

Και πάμε σε μια διασκευή ενός τραγουδιού που έρχεται από το 1984, η γενιά του House, ελληνική punk μπάντα, είχε βγάλει την περίφημη Μπασταρδοκρατία, η Ντουμάνι All Stars και ο Δημήτρης Πουλικάκος μας το ξανάφεραν στην επικαιρότητα, λίγο διαφορετικό, πιο ρέγγαι.

Να θυμίσω ότι αύριο το πρωί 11:30 έχουμε μουσικό ημερολόγιο. Τι συνέβη στις 2 Οκτωβρίου στη μουσική γενικότερα. 2 ώρες με ωραία τραγούδια και χρήσιμες πληροφορίες σε επιμέλεια Hackman. Όσοι δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, συντονιστείτε.

Να πω επίσης ότι στις 11, όπως κάθε Πέμπτη, έχουμε Άρη Κατσαβριά, τον μύστη μας, οι μύστες του έντεχνου. Και σύντομα το 10-11, που προς το παρόν έχουμε τραγούδια χωρίς παραγωγό, θα συμπληρώσει. Όσο νου πω.

τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή, με το οποίο θα σας αποχαιρετήσω, είναι ένα τραγούδι του Βασίλη Τιτσάνη, πειραγμένο, φτιαγμένο σε blues εκδοχή από τον Σπύρο Σούκη, Μάγισσα Τσαραπιάς. Είναι το φινάλε. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα. Αύριο το πρωί σας περιμένω. Καλή συνέχεια.

0: Φαίνεται σχεδόν απίστευτο και όμως πέρασαν κιόλας 4 χρόνια. 4 χρόνια που μοιραζόμαστε τις νύχτες μας. 4 χρόνια που οι μύστες του έντεχνου έγιναν το δικό μας σταθερό καταφύγιο. Και μεταξύ μας η πιο δυνατή ραδιοφωνική παρέα. Ξεκινήσαμε μια ιδέα και εξελίχθηκε σε μια ζωντανή κοινότητα που ξέρει να εκτιμά την καλή μουσική, να συντονίζεται στο ίδιο κύμα και να περνάει αυθεντικά. Γιατί η μουσική είναι αυτό το μαγικό νήμα που καταργεί τις αποστάσεις, ενώνει τις φωνές και μας φέρνει όλους στην ίδια παρέα.
1: Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Ακούτε τους μίσες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά στο Radio Bird. Εύχομαι ο Οκτώβρης να είναι για όλους εμάς ένας μήνας γεμάτος ζεστούς στίχους, όμορφες ανταμώσεις και καθαρές ανάσες. Συντονιστείτε, χαλαρώστε και μην ξεχνάτε να δηλώσετε και εσείς τη δική σας καλησπέρα στο live chat του σταθμού κάτω δεξιά στην οθόνη.

Σήμερα λοιπόν μπαίνουμε επίσημα στην πέμπτη σεζόν μας εδώ στο Radio Bell, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Μια σεζόν που αποφασίσαμε να δώσουμε βάση περισσότερο στις ιστορίες. Ιστορίες γενικώς, τραγουδιών, ερμηνευτών, δημιουργών, δικές μου, δικές σας αν χρειαστεί, αλλά και παράξενα αυτού του κόσμου που μας περιβάλλει. Γιατί πίσω από κάθε στίχο, κάθε μελωδία και κάθε νότα που αγαπήσαμε, κρύβεται πάντα μια στιγμή, μια σύμπτωση ή μια αλήθεια που περιμένει να υποθεί.

Αφού λοιπόν φέτος αποφασίσαμε να γίνουμε μια παρέα που μοιράζεται ιστορίες, πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε? Η αρχή είναι το ίμιση του παντός και εμείς ξεκινάμε με μια ιστορία παλιά. Ελευθερία Ερβαλιντάκη και Χρήστος Τιβαίος σε μια συνάντηση που καθήλωσε πάνω στους στίχους του Μιχάλη Γκανά και τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Φύγαμε λοιπόν, πρώτη νότα για την 5η σεζόν και καλή ακρόαση σε όλους.

Το καλοκαίρι του 1979, η 29χρονη τότε Ελευθερία Ερβανιτάκη βρισκόταν για διακοπές στη Σκόπελο, χωρίς κανένα σχέδιο να γίνει τραγουδίστρια. Σε ένα αυθόρμητο νησιώτικο γλέντι, η παρέα της την έπεισε να τραγουδήσει. Εκεί την άκουσαν τα υπόλοιπα μέλη της οπισθοδρομικής κομπανίας, ενθουσιάστηκαν από τη φωνή της και της πρότειναν να μπει στο σχήμα. Αν και από συστολή στην αρχή αρνήθηκε, αυτή η τυχαία συνάνταξη άλλαξε για πάντα τη διαδρομή της.

Ακούσαμε το Μηχανάκι από την Οπισθοδρομική Κομπανία, μιας παρέας που ξεκίνησε από τα Εξάρχεια και έγραψε τη δική της ιστορία. Άνθρωπος κλειδί, ο Άγγελος Φακιανάκης, ένας από τους πιο διορατικούς παραγωγούς της δισκογραφίας μας, που είχε το χάρισμα να διακρίνει το αυθεντικό ταλέντο. Δική του αποκλειστική ανακάλυψη στους αρχές του 90 ήταν ένας σπουδαίος τραγουδοποιός που μας συστήθηκε με το εμβληματικό Φεύγω, ο Ορφέας Περίδης. Πίστεψε αμέσως στα τραγούδια του ο Σφακιανάκης και έτσι του έκανε τον πρώτο του δίσκο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον πρώτο δίσκο εκείνο.

0: Η φωτοβολίδα γεννήθηκε στις αρχές του 80 στο πίσω κάθισμα ενός λεωφορείου, όταν ο νεαρός Ορφέας Περίδης γυρνούσε από το μάθημα κιθάρας. Κοιτάζοντας τα φώτα της πόλης, σημείωσε τους στίχους σε ένα πακέτο τσιγάρα. Το τραγούδι έμεινε στο σιρτάρι για μια δεκαετία, μέχρι που, όπως είπαμε, ο Άγγελος Φακιανάκης το άκουσε, ενθουσιάστηκε και το συμπερίλαβε στο δίσκο. Πάμε να ακούσουμε το μεγάλο Κώστα Χατζή τώρα εμείς, που ξέρει και από λεωφορεία και από κόσμο.
1: Στα παλιά λεωφορεία ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή. Στα παλιά λεωφορεία στριμοξύδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξύδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση. Τούτη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

0: του πιο αποτυχημένου παραχαράκτη στην ιστορία των ΗΠΑ. Για 10 χρόνια η μυστική υπηρεσία έψαχνε τον Μίστερ 880, έναν ηλικιωμένο που τύπωνε πλαστά μονοδόλαρα με ορθογραφικά λάθη. Τον έπιασαν εντελώς τυχαία, όταν μια κυρία πλήρωσε το εισιτήριό της στο λεωφορείο με ένα δικό του πλαστό δολάριο. Ο οδηγός το κατάλαβε, εκείνη θυμήθηκε ποιος της το έδωσε και η αστυνομία βρήκε τον 73χρονο που τύπωνε ψηλικά απλά για να ζει. Η ιστορία έγινε τόσο διάσημη που το 1955 έγινε μέχρι και χολιγουδιανή ταινία με τίτλο «Ο Μίστερ 880». Λεωφορείο ο κόσμος όλος τελικά.
1: Τους φίλους μου τσακώσαν, που πιάσαν και τυπώσαν και γέμισαν την πιάτσα, δολάριο πλαστό. Αλλού είναι το θέμα, η αλήθεια και το ψέμα μπλοκάρουνε το νου μου και γι' αυτό γουστάρω να φεύγω χωρίς διαβατήρια και χάρτες.

Και αφού απόψε λέμε ιστορίες, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο πιο διάσημο άγνωστο του ελληνικού ροκ, τον Μπάμπη το Φλού. Ξέρετε ότι ο Μπάμπης ο Φλού ήταν υπαρκτό

πρόσωπο. Ο Μπάμπης Βασιλάκης, ένας αυθεντικός τύπος των εξαρχείων και φίλος του Παύλου Σιδηρόπουλου. Το φλούτι το κόλλησαν γιατί ζούσε τελείως ανέμελα, έξω από κουτάκια και πρέπει. Ο Παύλος τον έκανε τραγούδι το 1978 και έτσι ο Μπάμπης έμεινε στην ιστορία ως το απόλυτο σύμβολο της ελευθερίας. Πάμε να τον ακούσουμε. Γιατί ήταν ωραίος ο Μπάμπης ο φλούτης.

Και κάπως έτσι περνάμε σε μια νέα σταθερή συνήθεια της φετινής μας σεζόν. Σε κάθε εκπομπή αυτή ακριβώς την ώρα θα ξετρυπώνουμε μαζί ένα κρυμμένο διαμάντι. Ένα τραγούδι λιγότερο παιγμένο, μια φωνή που μπορεί να μην ακούσει συχνά στο ραδιόφωνο, αλλά αξίζει οπωσδήποτε μια θέση στην καρδιά μας. Μουσικές διαδρομές εκτός των συνηθισμένων μονοπατιών που περιμένουν να τις ανακαλύψουμε. Και εμείς αυτό θα κάνουμε φέτος.

0: Πρώτο κρυμμένο διαμάντι για φέτος λοιπόν, και η αυλή άνοιξε με μια εξαιρετική ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς, την Άννα Χρυσάνθου, μια δημιουργός με σπουδαία μουσική παιδεία. Παίζει πιάνο, κιθάρα και τύμπανα. Απόψε μας συστήθηκε μέσα από ένα πανέμορφο κομμάτι σε στίχους και μουσική του δικού μας του μαέστρου, του Νίκου του Φραγκάκη, με τίτλο «Να'ρθείς να με βρεις». Μην ξεχνάτε ότι βρίσκεστε στο Radio Bird, ακούτε τους μύστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβρία, και κάτω δεξιά στην οθόνη μας το live chat περιμένει πάντα τη δική σας καλησπέρα.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Ακούσαμε Αλκίνο Ιωαννίδη που πριν λίγες μέρες στη συναυλία του στο Λυκαβητό σταμάτησε τη μουσική και είπε κάτι που συμπυκνώνει την ουσία του. Σε αυτή τη χώρα πρέπει πάντα να πεθαίνει κάποιος για να αλλάξει κάτι. Κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα, είτε είναι στα Τέμπη, είτε είναι ο Παύλος Φίσας, είτε ο Ζακ. Χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ. Και μετά περνάει ο καιρός και συνειδητοποιείς έντρομος ότι τις περισσότερες φορές πάλι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και ας μην νικήσουμε ποτέ, εμείς θα πολεμάμε πάντα.

Το «Γέλα πουλί μου τον αδελφό Κατσιμίχα» το έγραψε ο Χάρης στο Βερολίνο στα τέλη του 1970 για ένα αγαπημένο του πρόσωπο που πάλευε με τη θλίψη και την κατάθλιψη. Ήταν μια προσπάθεια, μια τρυφερή παράκληση μέσα από τη μουσική να της ξαναφέρει το χαμόγελο στα χείλη. Χαμόγελο που δυστυχώς λίγο πολύ περισσότεροι το έχουμε χάσει τώρα τελευταία.

Ακούγοντας τον Παντελή Θαλασσινό, ταξίδεψα απότομα πίσω στον χρόνο. Θυμήθηκα εκείνες τις πρώτες μέρες που ξεκινούσα να κάνω εκπομπές μέσα στην ησυχία της καραντίνας. Τότε που ο Παντελής ήταν σταθερά παρόν σε κάθε μου playlist. Ωραίες στιγμές αξέχαστες τότε στον Only Radio. Για όλους εσάς λοιπόν που είσαστε εδώ από τότε και με ακολουθείτε πιστά, από εκείνα τα πρώτα βήματα. Το επόμενο τραγούδι, πάμε να θυμηθούμε πώς ξεκινούσε τότε το σήμα της εκπομπής, πώς ξεκινούσα με τη φωνή της αγαπημένης μου Τάνιας Τσανακλείδου.

αγαπημένη Τάνια Τσανακλίδου, όπως άλλωστε και ο Τσάρλι Τσάπλιν, και ας πούμε μια απίστευτη ιστορία για αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη. Ο Τσάρλι Τσάπλιν δήλωσε κάποτε κρυφά συμμετοχή σε διαγωνισμό μιμητών του Τσάρλι Τσάπλιν και μαντεύτε, βγήκε τρίτος. Οι κριτές έκριναν ότι δεν έμοιαζε αρκετά με τον εαυτό του. Μου φάνηκε πολύ αστείο. Βέβαια δεν μου είχε φανεί καθόλου αστείο αυτό που είχε πει. Χρειάζεσαι δύναμη μόνο όταν θέλεις να κάνεις κακό. Για όλα τα άλλα, η αγάπη είναι αρκετή. Πολύ σωστά. Πάμε να ακούσουμε Ματούλα Ζαμάνη να μας μιλάει για την αγάπη. Ωραία.

Και μιας και μιλήσαμε για αγάπη, ας πούμε κάτι για έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Περνώντας τα πολιτιστικά της γειτονιάς μας, έχουμε κάτι όμορφο να σημειώσουμε στην ατζέντα μας. Από τις 3 Οκτώβρη στο Άνω Δημηνίο Κορινθίας εγκαινιάζεται η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Το κάδρο του ρόλου». Για χρόνια ο δικός μας ο Φώτης ο Ντόφος βρίσκεται ακούραστα και ενδιτελώς πίσω από το φακό, καταγράφοντας κάθε θεατρική στιγμή και κάθε παράσταση των πολιτιστικών συλλόγων της Κορινθίας. Αυτή τη φορά οι ρόλοι αντιστρέφονται. Ο φακός εστιάζεται αποκλειστικά στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανά την πολιτιστική μας ταυτότητα, στους ερασιτέχνες ηθοποιούς της διπλανής πόρτας που καταθέτουν την ψυχή τους στη σκηνή. Μια σπουδαία πρωτοβουλία που πρέπει όλοι να τιμήσουμε, τόσο τους ανθρώπους του ερασιτεχνικού θεάτρου, όσο και τον ίδιο το Φώτη που βρίσκεται πάντα εκεί και μας αποτυπώνει και αξίζει οπωσδήποτε να τον επισκεφτούμε. Φώτη, συγχαρητήρια και από το μικρόφωνο για αυτό που κάνεις. Είμαι σίγουρος πως θα είναι μια σπουδαία δουλειά, όπως όλες οι δουλειές που κάνεις.

Και κάπως έτσι φίλοι φτάσαμε στο τέλος αυτής της πρώτης μας συνάντησης για την πέμπτη σεζόν. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ και σήμερα. Μια πρώτη νύχτα γεμάτη ιστορίες, αναμνήσεις, αγαπημένα πρόσωπα και φυσικά τη μουσική που μας ενώνει 4 χρόνια τώρα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, στον αέρα του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Μέχρι τότε να φροντίζετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και να θυμάστε πως η αγάπη πάντα είναι αρκετή και η αγάπη τα πάντα νικάει. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε και την επόμενη ώρα εκπομπή. Δυστυχώς κάποια προβλήματα του ίντερνετ που παρουσιάζονται δεν ξέρω αν θα αντέξει, θα το δείξει. Περιμένω πάντως τις δικές σας επιλογές στο live chat του σταθμού και στο messenger το δικό μου για ό,τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς. Ακούσατε την εκπομπή Μίστες του Έντεχνου. Καλό βράδυ, με αγάπη, αλληλεγγύη γνώση και πάντα όμορφα ταξίδια στις μουσικές μας. Καλό μήνα σε όλους.

Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρεά μας η πυρός.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

0: Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.
1: Αλλά

Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

Κι αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδερφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

climb inside, or if you wanna take me for a ride.